0: αύριο.
1: Ούτε αύριο, βρέτο. Ούτε Κλάδιο Ζήβετε, Ράικο Τούδη.
2: Σλοβένιο, ο Ζήβες Ιουγένιε. Ζες διούτρα και τα ακτουάλ.
0: Θες να Κλάδιο του Τμόφος.